0: γιατί εσείς με αφήσουν και στους άντρες.
1: Θα παρακολουθήσω να δείξω το παρνιάδα μου, με φίλοι τους, με λύσεις, με τον ίδιο τρισμό ήταν εγώ, όπως είναι ένα γαλλικό.